0: Παλιά ύπνη.
1: Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Μόνο μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

ευτυχισμένο κατά.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: ασφάλεια ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

ξεκινήσω. Μα ένιωθα στα πόδια μου ένα βάρος και χτύπησα καπάκι ένα διπλό. Παρήγγειλα τσιγάρο ευάπορε, με δυο απανωτές το έκανα σκόνη. Και βρε

αγκιά και βρέθηκα να κλαίω στο σαλόνι και να μιλάω στα χαλιά. Παρήγγειλα σε σκόνη μια μαγιά,

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

ανθρώπους που οπλοφορούν και με μια σφαίρα στην καρδιά ζουν όσα ξέχασαν.

Ενές Κυριακές που η στέλα έπεφτε και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη, στη ματιά και πάλι ανέπνε. Στη λάσπη αυτή όλης της γης που κρύβει πάντα θησαυρούς και άγια θαύματα.

0: Μόνο μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: πως του Μέκα.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Οδύσσια θα γεννώ πάλι στον ερώτα σου.
1: Ήταν κοντό παράπονο. Έχεις πομένα πάλι.
0: Έχεις πομένα πάλι, έχεις πομένα πάλι.
1: Κι έχει ζαμάνια, κι έχει ζαμάνια, υπέρασα στον όνειρο να σε βγάλω.

0: εδώ παιδιά μου. Δεν έχεις φάματα πολλά, λίγα νεμά μεγάλα. Λίγα νεμά μεγάλα, λίγα.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
3: Ήταν ακάμα, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
2: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
3: Εσύ που επίεσαι, Μανολιό. Αποχαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης.
2: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.

σχέση μας πήρες μηδέν. Στη σχέση μας πήρες μηδέν με διαγωγή κοσμία. Προσπάθεια να είμαστε μαζί. Προσπάθεια να είμαστε μαζί. Δεν έκανες καμία.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατζάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
1: Για να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίεσαι, Μανολιό. Αποχαλασέ. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ήδη ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
3: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
4: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω

0: σούσι. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Πένετρον, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.
0: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Στο χαπί πως όλα κάποτε τελειώνουν, πως οι έρωτες πληγώνουν. Στο χαπί πως γεννιέσαι και πεθαίνεις μόνο.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες

0: 6970 25 025.
1: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 25 825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στι 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησο. Ράδιο Χερσόνησο. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
4: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν, τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Τώρα Παναγία μου.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα.

0: Φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
2: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Καλίτσα σήμερα, φίλες και φίλοι. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Η ώρα έχει πάει 10 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ό,τι κι αν κάνετε σήμερα, να είναι πολύ και με αγάπη. Καλημέρα. Κατερίνα, καλημέρα. Να είσαι πάντα καλά. Φίλες και φίλοι, μην νομίζετε ότι και σήμερα, ημέρα Τρίτη, δεν έχουμε ή δεν έχουν συμβεί αυτά που έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες. Δεν ξέρω ποιος καντέμις μας έχει κάνει ποδαρικό εδώ στην περιοχή της Χερσονήσου. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Σκοτωμούς και όχι ένα και δύο, τρεις είχαμε. Και την Κυριακή το βράδυ, σας το είπα και χθες, όταν χτύπησε το τηλέφωνο και είδα ότι ήταν από την αστυνομία, αυτό που είπα, όχ, κάτι έγινε. Εχθές το ξανάπα το όχ. Γιατί χτύπησε μια στιγμή στο τηλέφωνο και ήταν από το ιατρικό. Θα ακούσετε τι έγινε στα μάλια. Πριν πάμε όμως στην επικαιρότητα, φίλε και φίλοι, θέλω να πω μια καλημέρα. Γιατί εχθές μαζί με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Καρνέζη κατεβήκαμε στο Ηράκλειο, πήγαμε σε κάποιο συνεργείο, στο συνεργείο του κυρίου Παπουτσάκη. Πάστορ Μιχάλη, την καλημέρα μου, να είσαι πάντα καλά και εσύ και όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Γιατί το λέω? Είναι στον Άι Γιάννη το Χωστό, στη Σουζούκη. Επήγαμε εκεί λοιπόν, μιλήσαμε με τον Μαστρο Μιχάλη, πολλά τα αυτοκίνητα, έκατσε ο άνθρωπος, μας εξήγησε τι γίνεται. Του λέω, Μαστρο Μιχάλη, μα τι γίνεται εδώ πέρα, τόσα αυτοκίνητα? Μου λέει, Γιώργο, έλα εδώ να δεις. Όλα τα αυτοκίνητα λοιπόν που υπήρχαν εκεί, όπως σας είπα, είναι αντιπροσωπεία της Σουζούκη στον Άι Γιάννη το Χωστό, τα έχουν φέρει εδώ οι άνθρωποι και δεν έχουν χρήματα για να τα πάρουν. Καταλαβαίνετε, είναι αυτό που σας έλεγα την περασμένη εβδομάδα, ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Μιλήσαμε για πάρα πολλά. Αυτό που θέλω να πω και θέλω να δώσω συγχαρτήρια σε όλα τα παιδιά, διότι όταν πας εκεί, αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ, πώς να το πω, περίεργο, και μάλιστα του έδωσα συγχαρτήρια. Με το που πάει το αυτοκίνητο και έχει τόσο προσωπικό που δεν σε αφήνει περιθώριο να σου πει ότι ξέρεις κάτι, όπως το κάνουν άλλοι, έτσι. Έλα να κλείσουμε ένα ραντεβού ή να το δούμε ή να περιμένετε. Κατευθεία, παιδιά. Δηλαδή, λέω του συνάδελφου, του Γιώργου που είχαμε πάει μαζί, του λέω, κοίταξε εδώ ένα πράγμα. Εάν πας σε κάποιο άλλο συνεργείο, σου λέει πάρετε το εδώ πέρα, πήγαινε, θα σε ενημερώσουν κατευθείαν. Μπράβο. Το δεύτερο, θέλω να δώσω συγχαρτήρια στα παιδιά. Σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους μηχανικούς που είναι εκεί στη Σουζούκη, στον Άι Γιάννη το Χωστό. Να δείτε, παιδιά, πώς σας μιλάνε με το σεις και με το σας. Μπράβο. Συγχαρτήρια. Αλήθεια σας λέω. Είχαμε πάρα πολλά λοιπόν προβλήματα, αλλά πριν πάμε στα προβλήματα θέλω σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί στη Σουζούκη, θέλω να τους χαρίσω ένα τραγουδάκι. Παιδιά, καφές, φρέντο και φύγαμε για δουλειά. Για σας, καλή δουλειά να έχετε και μπράβο άλλη μια φορά συγχαρτήρια στο Μαστρο Μιχάλη και σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί.

0: Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε έτσι ένα καφέ, ένα φρέντο και φύγαμε. Τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πάμε στην επικαιρότητα. Δεν πέρασε μία μέρα ρε παιδί μου, και να πω ότι ξέρεις κάτι, σήμερα δεν είχαμε και κάτι το σοβαρό. Πριν πάμε όμως εκεί, για αυτό που έγινε στα Μάλια, και όπως σας είπα μας ενημέρωσαν εχθές, θέλω να πάμε γρήγορα και να δούμε, τι γίνεται στο Λασίθι. Τι γίνεται στο Λασίθι. Ένας χαμός. Χθες, μετά που τελειώσαμε την εκπομπή, πέρασα και είπα μια καλημέρα στο κύριο Μανώλη τον Καλέργη. Του λέω, Μανώλη, τι γίνεται τώρα. Το οροπέδιο Λασιθίου έχει πάθει τόση ζημιά. Ξέρουμε ότι τροφοδοτεί πολλές περιοχές σε όλη την Κρήτη με όλα αυτά τα αγαθά που βγάζουν. Τώρα τι γίνεται. Μου λέει, Γιώργο, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάμε όμως, φίλες και φίλοι, να δούμε τι γίνεται στο οροπέδιο Λασιθίου και μετά θα σας πω τι έγινε στα Μάλια. Πάμε να ακούσουμε.
1: Σποράφια.
2: Πώς θα πω. Αν έχω βάρκα πάω.
0: Κλαίει ο άνθρωπος. Τον ακούσατε τι είπε. Ότι του λέει, η δημοσιογράφος του λέει, πάετε στα χωράφια. Ακούσατε τι είπε. Ότι αν έχω βάρκα θα πάω. Ακούστε.
2: Πώς θα πω, αν έχω βάρκα πάω.
3: Καλλιέργειες βυθισμένες κάτω από τόνους νερού και αγρότες παραδομένοι στην απόγνωση για την πρωτοφανή καταστροφή στο οροπέδιο Λασιθίου. Βλέποντας το βιός τους θαμμένο κάτω από λάσπη και νερό που φτάνει από το μισό έως και τα 3 μέτρα σε σημεία όπου κανείς δεν μπορεί ακόμη να προσεγγίσει, άνθρωποι που έχουν ζήσει όλη τη ζωή τους μέσα στα χωράφια λυγίζουν.
4: Τα πράγματα χαθήκανε, παιδιά, καταστραφήκαν. Είμαστε τελειωμένοι, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί το 80% της καλλιέργειας της Πατάς του οροπέδιου Λασιθίου. Δεν έχει γίνει συγκομιδή. Και 60% περίπου των γηπευτικών.
3: Ξεσπούν σε κλάματα όταν η συζήτηση φτάνει στο πώς θα επιβιώσουν, πώς θα ζήσουν τις οικογένειές τους το χειμώνα και αν θα βρουν χρήματα για να ξαναρχίσουν από το μηδέν.
4: Τι να σου πω τώρα. Δεν βγάζει το κλάμα.
5: Τώρα, α πούμε, πριν λίγο πει εγώ και έβγαλα δύο τρακτέρια γιατί τα είχε πιάσει το νερό. Μήπως μπορέσω να γλιτώσω με κάποια μηχανήματα τουλάχιστον. Τι να πω, δηλαδή είμαστε. Μόνο που δεν έχουμε αρχίσει να κλαίμε.
6: Πόσα παιδιά, πόσα εγγόνια.
4: Δύο παιδιά, ένα εγγόνι. Τι να σου πω τώρα.
3: Εξαιτίας των βροχοπτώσεων του Μαΐου, οι φυτεύσεις καλλιεργειών ολοκληρώθηκαν τέλος Ιουνίου, με συνέπεια να καθυστερήσει η συγκομιδή των προϊόντων που τώρα βρίσκονται κάτω από το νερό, στο πλημμυρισμένο οροπέδιο Λασιθίου.
7: Όλα έχουν καταστραφεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και αυτή τη στιγμή οι δρόμοι που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια μεταφέρουν τόνους νερού μέσα στις καλλιέργειες.
8: Ντομάτες κόκκινες έτοιμες για κόψιμο. Και έχει τόνους μέσα. Έχει πολλούς τόνους μέσα. Είναι όλες κόκκινες. Και καταστραφήκαν. Έχουν μπει στο νερό μέσα, έχουν σαπηθεί τελείως.
4: Το κόστος της πατάτας αυτή τη στιγμή, το πραγματικό κόστος της πατάτας είναι 40 λεπτά. Με μια μέση παραγωγή τριστόνους όταν έχεις είναι 40 λεπτά. Περνάει τα 1.200 ευρώ το κοστολόγιο.
3: Ο Δήμαρχος Οροπεδίου κάνει λόγο για ολοσχερή καταστροφή όλων των καλλιεργειών και σοβαρές ζημιές σε αγροτικά μηχανήματα και αποθήκες. Το ύψος των ζημιών μόνο για τις καλλιέργειες ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ.
9: Συνολικό κόστος υπολογίζεται 7 με 8 εκατομμύρια ότι είναι ζημιά στον αγροτικό κόσμο στο οροπέδιο Λασιθίου. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα στο Λασίθι. Πρώτη του Οκτώβρη να πλημμυρίσει ο κάμπος, δεν το θυμάται άνθρωπος, ούτε εγώ που είμαι 62 χρονών.
10: 100% σίγουρος ότι οι πατάτες στο οροπεδίο Λασιθίου έχουν τελειώσει πλέον. Η παραγωγή είναι σε πλήρη απόγνωση και αν σκεφτούμε και την αύξηση της θέρμανσης, του πετρελαίου, στα ξύλα και αυτά, ότι εμείς θέμε 10.000 κάθε σπίτι για πετρελαίο, η παραγωγή μας έχουν τελειώσει.
3: Όπως εξηγούν κάτοικοι της περιοχής και επιβεβαιώνει ο Δήμαρχος, ο οποίος προσπαθούσε από το πρωί της Πέμπτης να έρθει σε συνεννόηση με τον ΟΑΚ, το θυρόφραγμα που θα μπορούσε να εκτονώσει την κατάσταση δεν άνοιξε ποτέ. Υπάλληλοι του ΟΑΚ που πήγαν στο οροπέδιο Λασιθίου αργά χθες το απόγευμα διαπίστωσαν ζημιά. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα το μεσημέρι στο χώνο με χιλιάδες κυβικά μέτρα νερού να κατευθύνονται πλέον προς το φράγμα Ποσελέμη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, οι εισρωές από το Χαβγά ανέρχονται στα 700.000 κυβικά μέτρα νερού. Η συσσόρευση τόσο μεγάλου όγκου νερού προκαλεί σοβαρή ανησυχία, με τους διαχειριστές του φράγματος να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η σφοδρή καταιγίδα συνεχίζεται.
0: Ακούσατε λοιπόν τι γίνεται στο Λασίθι. Μεγάλος καημός, κλαίνε οι άνθρωποι και τι να κάνουν. Θα μπλέξουν όμως, αυτό που θέλουν να πω είναι ότι θα μπλέξουν στη γραφειοκρατία. Έτσι είναι η Ελλάδα. Θα μπλέξουν στη γραφειοκρατία. Και κύριε Σεβίλη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι κλεφταράδες, να το πω έτσι. Πώς είναι δυνατόν το καύσιμο σε Κύπρο που δίνει η Ελλάδα να είναι 1,5 ευρώ, σε Βουλγαρία 1,5 ευρώ, σε Σκόπια 1,45, Τουρκία 1,49 και εδώ 2,25. Και μακάρι να σταματήσει το 2,25, έτσι. Μακάρι να σταματήσει. Που δεν πιστεύω, θα ανέβει απάνω. Θα ανέβει κι άλλο. Και να δούμε τότε τι έχει να γίνει. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα δούμε. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ την Έλλη Κοκάλη. Έλλη, καλημέρα από το Ράδιο Χερσόνησος. Να είσαι καλά από την στην Κρήτη TV για το ωραίο ρεπορτάζ στο Λασίθι. Τώρα, τόσο καιρό και δεν ακούς τίποτα άλλο με το γιατρό. Τη γιάτρινα. Το γιατρό. Και άμα πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Ευαγγελάτο από τις 4 παρατέταρτο που ανοίγει η εκπομπή μέχρι την ώρα που θα κλείσει, δεν ακούς τίποτα άλλο, μόνο τον γιατρό. Το γιατρό είναι, ας τους να τους κλείσουν μέσα, να τους κάνουν κατάσχεση στην περιουσία, να δώσουν τα χρήματα πίσω σε αυτούς που τους κοροϊδέψαν. 6,000-7,000 ευρώ επέρνανε για βλακίες και τα λέγανε στον κόσμο και εμείς τα πιστεύαμε. Τα πιστεύαμε. Και συνεχίζουμε να τα πιστεύουμε. Μα αν είναι δυνατόν. Είναι σαν για αυτά που λέγαμε, φίλε και φίλοι, που σας παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε η κόρη σου τράκαρε, το παιδί σου είναι άρρωστο, φέρει μας τα λεφτά και εμείς σαν τους, να μην το πω, πάμε και τα βάζουμε στη σακούλα, σε μια νάιλου και τα αφήνουμε έξω. Έξω τα αφήνουμε, για να μην μας χτυπήσει το ρεύμα. Τόσα έχουν γίνει και θυμάστε την άλλη φορά στα Μάλια που βγάλαμε και τη γυρία στον αέρα με το μικρό παιδί που το είχε αφήσει στο σπίτι, έκανε άνω κάτω την κρεβατοκάμερα να βάλει και να βάλει τα λεφτά και να βρει τα ξαφικά και να τα αφήσει έξω από τα πάρουν. Και το θέμα ποιο είναι τώρα? Το θέμα είναι ότι μου λέει Γιώργο, κάτι να κάνει, αμέσως με παίρνει τηλέφωνο στη δουλειά το παιδί. Δηλαδή, μια κοκακόλα να πάει να πάρει από το ψυγείο, θα μου πάρει τηλέφωνο. Μου πει, μα ξέρεις κάτι, θα πάρω κοκακόλα. Και πήγε και τα άδεια σε όλα. Έκανε την κρεβατοκάμερα άνω κάτω. Θυμάστε, είχαμε βγάλει και στον αέρα. Καλά, τόσο σας κόβει. Και συνεχίζονται τα προβλήματα εδώ στην περιοχή μας. Προσέχετε, συνεχίζονται. Λοιπόν, το φίλο, τον αληθινό, θα τον εδείς στην Πόρα. Η πόλη πίνε για καφέ και για να περνάει η ώρα. Γιατί το λέω αυτό? Βγήκε η Παγόνια χθες, θα την ακούσετε, και είπε ότι, ξέρεις κάτι, δεν υπάρχουν φίλοι. Εγώ, μου λέει, δεν έχω φίλους. Δεν υπάρχουν φίλοι. Υπάρχουν, μου λέει, συγγενείς, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουμε παρέα, να βγούμε στην ταβέρνα, να πιούμε ένα ποτάκι, να πιούμε, να περάσουμε όμορφα. Αυτά είπε. Να δούμε λοιπόν, γιατί τα λέει όμως αυτά. Γιατί τα λέει αυτά. Δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα θέλω να πάμε στο Γλέντζο. Να δείτε τι είπε, τι είπε ο Γλέντζος. Είπε ότι... Ακούστε, ακούστε.
1: Σε σειρά με αυτό το μηχάνημα να μου παίρνει το αίμα μου, δηλαδή τη ζωή μου. Και δεν μιλάω για τον αείμνηστο Γιώργο. Μιλάω για όλους αυτούς που το κάνανε. Σε σειρά το αίμα μου, που είναι η ζωή. Το αίμα μας είναι η ζωή. Και να στρετσάρω τα όργανα μου και κυρίως την καρδιά μου. Με ποια... Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, όταν βλέπω ότι ένας άνθρωπος μπαίνει μέσα σε ένα δωμάτιο και κάποιος του λέει κάτσε να σου βγάλω το αίμα, να σου κάνω ουσιαστικά, του κάνει αιμοκάθαρση. Αιμοκάθαρση. Που πάνε σε ειδικά νοσοκομεία, με δίπλα να υπάρχουν εντατικές, να υπάρχουν όλα αυτά που πρέπει να έχεις για να σου κάνουν αιμοκάθαρση και θα έμπαινα εγώ με τίποτα. Να πούμε λοιπόν ότι από εδώ και πέρα, να πούμε και να τα ακούσει ο κόσμος, ότι τα κοστολογημένα θαύματα που τάζουνε δεν είναι θαύματα. Δεν υπάρχουν τέτοια θαύματα. Να τα βρείτε στα νοσοκομεία, στα μεγάλα νοσοκομεία, με τους γιατρούς, οι οποίοι θα σου πούνε ότι αυτή είναι η σκάλα, εγώ μπορώ σαν γιατρός, σαν επιστήμονας, να σε ανεβάσω στο πρώτο σκαλοπάτι και μετά θα πάμε μαζί στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο. Αυτοί που λένε ότι εγώ με 10 χιλιάρικα θα σου λύσω το πρόβλημα, είναι ψέμα. Ψέμα, ψέμα, ψέμα.
11: Τον ήξερες τον Γιώργο?
1: Τον ήξερα τον Γιώργο, βεβαίως τον ήξερα. Και όταν ήμασταν και πιο νέοι, ήταν μικρότερος, πολύ μικρότερος από μένα ο Γιώργος. Βρισκόμασταν πολύ συχνά σε κοινές παρέες κτλ. Και τα λέγαμε κιόλας. Λοιπόν, ήταν ένας αγαπητός, πολύ αγαπητός. Πολύ αγαπητό παιδί. Θαυμάσιο, καταπληκτικό παιδί. Λοιπόν, μετά από αυτό λοιπόν, ας ξυπνήσουμε. Δεν υπάρχουν θαύματα, κοστολογημένα θαύματα στο δρόμο, μέσα σε δωμάτια. Είναι ψέματα. Τελειώσαμε. Να ξυπνήσουμε. Να βάλω το αίμα μου σε σειρά με αυτό το μηχάνημα, να μου παίρνει το αίμα μου, δηλαδή τη ζωή μου. Και δεν μιλάω για τον αείμνηστο Γιώργο. Μιλάω για όλους αυτούς που το κάνανε. Σε σειρά το αίμα μου. Που είναι η ζωή. Το αίμα μας είναι η ζωή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και να στρετσάρω τα όργανα μου και
0: κυρίως. Το αίμα μας είναι η ζωή μας, κύριε Γιώργη. Είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε. Αυτοί όμως, αυτοί πιστεύανε. Πιστεύανε. Τώρα δεν θέλω να όλη η εκπομπή μας να πάει εκεί. Τώρα τόσες μέρες ακούμε και όπως σας είπα και με τον Ευαγγελάτο συνέχεια γι' αυτό λέει. Έχει οτρό, ο κόσμος έχει τρελαθεί. Να ακούμε συνέχεια με τους γιατρούς. Όπως σας είπα, να τους κλείσουν μέσα εκεί να πεθάνουν. Γιατί πεθαίνανε τον κόσμο. Πεθαίνανε τον κόσμο. Η ώρα είναι 9:30. Θα πάμε για ένα διαφημιστικό μας break. Λίγα λεπτά. Επανερχόμαστε.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: Είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Η αλήθεια είναι αυτή, φίλε και φίλοι, ότι άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε. Πάμε σε αυτό που σας είπα στην αρχή, με το όχ που λέω κάθε φορά που χτυπάει το τηλέφωνο. Και το όχ το λέω όταν χτυπήσει το τηλέφωνο από ιατρικό, από αστυνομία, από πυρασβεστική. Και χθες, μόλις είδα το τηλέφωνο και χτυπάει από το ιατρικό, είπα πάλι, όχ, τι έγινε. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων, στο ποταμό και δυτικά της Κλοντζανής. Ο ένας 35 χρονών και ο άλλος 60. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξαν. Δύο πνιγμοί, μέσα σε λίγες ώρες. Χερσόνησο, Μάλια. Δύο αλλοδαποί που ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από την παραλία. Τώρα ήταν πιωμένοι. Ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και τίποτα, γιατί πίνουν, παίρνουν και κανένα τσιγαράκι και μετά όλος ο κόσμος και όλη η θάλασσα είναι δικιά τους. Πρόκειται για ένα 35χρονο από τη Μολδαβία, ο οποίος αποσύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ποταμό στα Μάλια. Στον 35χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Β' Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Νωρίτερα, η ζωή του έχασε ένας 60χρονος από την Ολλανδία, στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας των Μαλίων. Στον 60χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε και αυτός στο Βενιζέλιο, όπου, καταλαβαίνετε, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φως τα αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία νεκροτομή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, με τόσα ατυχήματα, τόσους νεκρούς. Και πάντοτε το φωνάζουμε και το λέμε, μα ακούτε καθημερινώς. Προσοχή. Είναι οι τελευταίες μέρες που περνάμε για να φύγει το καλοκαίρι και όλα θα γίνονται τώρα. Εκτός βέβαια αυτά που είχαμε το καλοκαίρι. Τους πνιγρούς, τα τρακαρίσματα, τις γουρούνες. Και τώρα, τέλος του καλοκαιριού, να έχουμε αυτά τα πράγματα. Τι να πει κανείς. Κυρίες και κύριοι, τον αληθινό φίλο δεν τον ενδιαφέρει αν είσαι άφραγκος, ούτε πόσα κιλά ζυγίζεις, αν το σπίτι σου είναι χάλια, ούτε αν έχεις τρελό σόι. Σ' αγαπάει για αυτό που είσαι και σε στηρίζει σε όλα ο αληθινός φίλος. Ακόμη κι αν περάσει καιρός χωρίς να μιλήσετε, δεν θα αμφισβητήσει ποτέ τη φιλία σου. Να εκτιμάς αυτούς τους φίλους. Αυτά είναι λόγια της ζωής. Και όλα που έχουμε πει είναι ότι όλα τα παλιά είναι όλα λόγια της ζωής. Γιατί το λέω αυτό? Η Παγώνη βγήκε προχθές, την ξέρετε όλοι, την Παγώνη, την πρόεδρο του γιατρού, την ξέρετε όλοι, από τον κορονοϊό, έλεγε, κάντε τα εμβόλια, κάντε τα εμβόλια, το 30% πέθαναν, το άλλο 20% έχουν προβλήματα, όπως το πρόβλημα που έχει η κοπέλα από τα Μάλια, θυμάστε τι είχε γίνει, τι είχαμε βγάλει και στον αέρα, και περιμένει ακόμη να πάρει τα λεφτά, ακόμη περιμένει, γιατί τους έχει κάνει δικαστήρια. Ακόμη περιμένει. Αυτή η γυναίκα δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν ήταν ο κορονοϊός και τώρα. Και τώρα ακόμη. Αν τυχόν πρέπει να βγει στα κανάλια στις 6 ώρα, σηκώνεται από τις 3. Η πρώτη της δουλειά είναι να έχει εκεί μια κομμότρια, να της φτιάξει το μαλλί, να της φτιάξει τα ματάκια της, τα χυλάκια της. 80χρονο γυναίκα. 78χρονο γυναίκα, εντάξει. Να τρελαθούμε τώρα. Βγήκε λοιπόν εχθές και είπε ότι δεν υπάρχει φιλία. Τελείωσε. Δεν υπάρχει φιλία. Και τι το λέει, δεν ξέρω, ακούστε.
1: Ένα φίλοι, υπάρχουν, υπάρχει παρέα, υπάρχουν γνωστοί, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι πιο κοντά σου. Η λέξη φιλία είναι πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει, να το ξέρεις.
0: Δεν υπάρχει.
1: Πάντα και ο πιο κολλητός θα έρθει στη στιγμή που θα σε πουλήσει. Για τον X λόγο που μπορεί να είναι και δικαιολογημένος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, να τον δικαιολογήσεις. Αλλά θα σε πουλήσει. Δεν πιστεύω λοιπόν στην απόλυτη φιλία. Υπάρχει, πιστεύω στους στενούς σου γνωστούς, στενοί γνωστοί, mm-hmm. που είσαι μαζί, που βγαίνεις, που κάνεις, mm-hmm. που λοιπά. Εγώ δεν είμαι υπέρ των μεγάλων ερώτων, υπέρ όλων αυτών. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Τα θεωρώ τελείως χαζά. Η ζωή είναι αυτή. Είναι όπως τη βλέπουμε μπροστά μας. Κρατάς τα θετικά από τους ανθρώπους, πετάς τα αρνητικά, δεν τα έχεις καθόλου πάνω σου. Δεν τα βλέπεις, δεν γυρίζεις καν να ρίξεις ματιά. Προχωράς. Ναι.
2: Μπορείτε και το κάνετε.
1: Το κάνω, ναι. Ναι. Έτσι επιβίωσα.
0: Έτσι. Κοίταξε.
1: Έτσι επιβίωσα.
0: Ναι, καλά. Έπρεπε να μην είσαι στο Γεωργιάδη κοντά σου και να είστε κολλητοί και θα σου πω εγώ πως επιβίωνες και πόσα λεφτά δίνεις κάθε μέρα στις κομμότριες για να βγαίνεις έτσι όπως βγαίνεις τώρα. Είχαμε μιλήσει καιρό τώρα έτσι με τον Αντένα, με κάποιο συνάδελφο εκεί πέρα και μου λέει Γιώργο να δεις έρχεται, μου λέει, φτιαγμένη. Και η πρώτη δουλειά με το πριν βγει, δευτερόλεπτα, 2-3 λεπτά πριν βγει στον αέρα, έχει ειδική γυναίκα που κάθε και την κοιτάζει, μήπως έχει μακιζάζ, μακιγιάζ, μήπως έχει φύγει το μακιγιάζ. Δηλαδή είναι πράγμα, κάτω οι άνθρωποι εκεί πέρα και γελάνε, έτσι. Ναι, αυτά κάνει. Τώρα κάτι και μας λέει τώρα, φυγεία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει να βγουν, να πιούν, να κάνουν. Ναι, εντάξει. Μπορεί, αλλά πρέπει να διαλέσεις τους φίλους σου. Εσύ πρέπει να διαλέγεις τους φίλους σου και όχι μόνο, όχι μόνο όταν είναι σε μια δύσκολη, έτσι δεν είναι. Το φίλο σου τον αληθινό, το έχω πει, θα τον δεις στην πόρα. Οι υπόλοιποι είναι έτσι για να περνάτε να πίνετε ένα καφέ.
1: Τα από μεγάλες δυσκολίες εγώ που έχω περάσει στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Έτσι επιβίωσα.
0: Έτσι επιβίωσες, ναι, σε πιστέψαμε.
1: Τα πετάς, προχωρείς.
0: Ναι.
1: Δεν δίνεις σημασία. Σαν να μην υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, έχεις πετάξει. Παίρνεις τα θετικά, θα ορίσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί να καθίσεις
2: και, ναι.
1: να προβληματιστείς mm-hmm. και να λες γιατί είπα αυτό σύγχρονο. Γιατί να το απαντήσω. Τι να απαντήσεις, σε ποιον να απαντήσεις. Και γιατί να απαντήσεις. Γιατί να απαντήσεις.
0: Δύο λεπτά, δεν μπορώ να το καθίσω. Γιατί να απαντήσεις. Στον κορονοϊό ήσουν κάθε μέρα στις τηλεοράσεις και απαντούσες. Τώρα δεν μπορείς να απαντήσεις. Κάθε πρωί ήσουν και σου λέει, έλεγες, κάνε τα εμβόλια, κάνε τα εμβόλια, να τα χάλια μας, τα εμβόλια. Τώρα λες, γιατί να απαντήσω. Να απαντήσεις. Κυρία μου, να απαντήσεις. Όχι μόνο κομμότριες και χυλάκια και εδώ, εντάξει. Όμορφη είσαι. Τούσου να μη σε μαδιάζω. Τούσου.
1: Δεν αξίζει τον κόπο αμέσως μέσα στο μυαλό σου και λες, ρε παιδί μου, για να σπεφεθείς, δεν αξίζει τον κόπο. Mm-hmm. Τον πετάς, δεν δίνει σημασία. Προχωρείς. Και φιλίες ακόμα. Δεν μπορεί να μην έχεις τσακωθεί με φίλους σου, δεν μπορεί να μην έχεις χωρίς.
2: Σε έχουν δυσαρεστήσει, ναι. σε έχουν απογοητεύσει, ας πούμε.
1: Που σε έχουν τελείως απογοητεύσει ναι. κλπ.
2: Τι κάνεις.
1: Λοιπόν,
2: λες delete, γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, προχωράω.
1: Κλείνεις τον κύκλο, βάζεις και το πορτάκι την κυλιδαριά.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπήρχε αυτός ο κύκλος.
2: Δεν υπήρχε ή απλά.
1: Δεν υπάρχει για σένα.
2: Ναι.
1: Δεν γυρίζει να το δει. Μπορεί να το κάνει και λίγο δύναμη.
2: Είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο. Θέλει δύναμη. Αλλά πρέπει να το κάνεις αν έχεις φάει πολλά γαστούκια και να το κάνεις.
0: Χριστέ μου, Χριστέ μου. Πρέπει να. Αν έχεις φάει πολλά γαστούκια, το κάνεις. Το κάνεις. Βάλουμε το πορτάκι, λέει. Παίρνουμε και μια μικρή κλειδαριά. Εκεί πέρα το κλειδώνουμε. Το πορτάκι τελείωσε. Έχεις δύναμη, το κάνεις. Όταν έχεις φίλο 20 και 25 χρόνια και 15 χρόνια, μπορείς να το κάνεις. Δεν γίνεται.

0: Μαρία, λοιπόν, Μαρία, 11 λεπτά είμαστε πριν τις 11. Μια καλημέρα σε όλους σε αυτούς που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, συντονισμένοι πάντοτε στον 972 και στο μικρόφωνο Γιώργος Αλατζάκης. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα περιστατικό που έγινε εχθές στο Ηράκλειο. Χτύπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του στο κεφάλι. Ένα διαφορετικό ενδοοικογενειακό επεισόδιο, αν είναι δυνατόν. 72 χρονών. Δεν θέλησε να ζητήσει την ποινική δίωξη του γιού του, όμως η πράξη διώκεται αυτεπάγγελτα. Πήγε τον σκότωσε τον πατέρα του στις Μπουνιές. Μια, να το πω, θλιβερή οικογενειακή ιστορία που αποκαλύφθηκε πίσω από την καταγγελία ενός 72χρονου άντρα που δέχτηκε επίθεση από τον ίδιο του το γιο μέσα στο σπίτι στο Ηράκλειο. Ο 35χρονος πήγε στο πατρικό του υπό την επηρία ουσιών. Τι άλλο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά και μετά από έντονη συζήτηση χτύπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του στο κεφάλι με αποτέλεσμα εκείνος να πέσει στο πάτωμα. Η εικόνα σοκαριστική. Ο πατέρας πεσμένος κάτω και το ίδιο του το σπλάχνο σε έξαλλη κατάσταση να του φωνάζει και να τον κακομεταχειρίζεται. Όπως σας είπα, ο πατέρας του δεν θέλησε να ζητήσει την ποινική του δίωξη του γιού του, όμως η πράξη αυτή διώκεται αυτεπάγγελτα. Ο νεαρός συνελήφθη και παρεπέμφθηκε αρμοδίως. Με τι καρδιά. Με τι καρδιά το κάνουν. Όταν είσαι 72 ετών και έχεις κάνει ένα παιδί και το έχεις αναθρέψει και είναι 35 χρονών. Τι έχεις δώσει για αυτό το παιδί. Και μια στιγμή να φτάνει το παιδί να χτυπάει τον πατέρα του. Τα συμπεράσματα, κυρίες και κύριοι, είναι δίκας. Πάμε στη Μαρία την Καριστιανού. Βγήκε χθες και είπε, θεωρώ, λέει, πολύ πιθανή την αυτοδυναμία. Έχω κάνει, λέει, μήνυση στο Μητσοτάκη για εσχάτη προδοσία. Μιλάει για μια αυτοδυναμία που προσθέτει το 37% και αυτή βέβαια παλεύει στο 3% με πτωτική τάση. Τι να πει κανείς. Σήμερα είναι 3η 6 Οκτωβρίου και στην Κρήτη θα βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί τις πληγές σας από την κακοκαιρία περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του και όπως ανακοινώθηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη, στις 11:45 θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου και αντιδημάρχους. Στις 12 θα συζητήσει με εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου και στις 12:30 θα μεταβεί στο χώνο Λασιθίου. Κλιμάκιο του Πασόκου στα Ζωνιανά. Θα βρίσκεται κλιμάκιο του Πασόκου, θα βρίσκεται στα Ζωνιανά του Δήμου Μυλοποτάμου. Όπως ανακοινώθηκε στις 11 σήμερα το πρωί στην κεντρική πλατεία Ζωνιανών. Θα βρίσκεται το κλιμάκιο του κινήματος με επικεφαλής τον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, γραμματέα. Θα μετέχουν επίσης οι βουλευτές Δημήτρης Μάντζος, Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Μανώλης Οχνάρης και το μέλος του Πολιτιστικού Συμβουλίου Μαρία Ταφέρμου. Μακάρι να μπορέσουν να κάνουν κάτι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όπως σας έχουμε πει, στο Λασίθι είναι μεγάλη ζημιά. Μεγάλη ζημιά. Και τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Τι θα κάνουν.
1: Στο μισό μέτρο κάτω από το νερό έχει πατάτες. Είναι ο κόπος μας, είναι τα λεφτά μας. Έχουμε επενδύσει και δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα από αυτό.
2: Από το Μηλοπόταμο και το Αμάριο στο οροπέδιο του Λεσιθίου και την Ιερά Πέτρα, η απόλυτη καταστροφή.
3: Θα ξαφτιάξουμε τον χρόνο του Μαΐου.
4: Και
3: θα βγάλουμε τον Αύγουστο εισόδημα, εάν και εφόσον.
2: Το οροπέδιο Λεσιθίου μετατράπηκε σε μια απέραντη λίμνη με δρόμους και καλλιέργειες να έχουν εξαφανιστεί κάτω από τεράστιους όγκους νερού, φέρνοντας τη μνήμη εικόνες από την καταστροφική κακοκαιρία, Ντάνιελ.
5: Το νερό είναι μέχρι το γόνατο, υπάρχει παντού λάσπη, υπάρχει παντού νερό, έχει καταστραφεί όλη η σοδιά και μάλιστα λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η συγκομιδή.
2: Το εγκλωβισμένο νερό εμποδίζει ακόμη παραγωγούς και κτηνοτρόφους να προσεγγίσουν τα χωράφια και τα ζώα τους. Σε κάποιες περιπτώσεις η μετακίνηση γίνεται μόνο με γεωργικά μηχανήματα.
6: Μόλις τώρα έκανα μία έρευνα εκεί που μπορούσα να μπω. Είναι όλα σαπημένα από κουνουπίδια, μπρόκολα, ντομάτες, πιπέρια. Εμείς θέλουμε τώρα 10.000 πετρέλαιο μόνο για να ζήσουμε εδώ το θέρμανση. Πώς θα ζήσουμε τα παιδιά μας, πώς θα ξεχρώσουμε αυτά που χρωστάμε.
5: Η εικόνα είναι ενδεικτική της καταστροφής που έχει υποστεί το οροπέδιο Λασιθίου. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων βρίσκονται κάτω από το νερό και ο Μανώλης Ψυχογίδης εμφανίζεται απελπισμένος για την κατάσταση που επικρατεί στον τόπο του μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.
7: Σε τι επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι πλέον είναι αυτή η καταστροφή?
8: Δεν βλέπεις, 100%. Τι να πάρεις από εδώ? Τι μπορεί να πάρεις?
7: Πέταμα όλα.
8: Πώς, αυτά αύριο θα είναι ξερά όλα.
9: Την Δετάρτη βασιλιάδες, την Πέμπτη το πρωί, μηδέν. Ένα μηδενικό, μηδέν εισόδημα. Με έξοδα να τσιλάνε.
10: Έτσι είναι 5 με 6.000 στρέμματα στον κάμπο.
2: Κυβερνητικό κλιμάκιο ξεκίνησε αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές με τους αγρότες να ζητούν άμεση καταγραφή ζημιών, πλήρη αποζημίωση της παραγωγής και ενεργοποίηση μέτρων στήριξης, όπως κρατική αρρωγή, φορολογικές ελαφρύνσεις και πάγωμα δανείων.
10: Άμεση αποζημίωση των παραγωγών, διότι δεν υπάρχει άλλα, δεν έχουμε κανένα περιθώριο.
0: Άμεση αποζημίωση. Αν περιμένουν άμεση αποζημίωση, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Η γραφειοκρατία εδώ στην Ελλάδα, το ξέρουμε, δεν είναι ανάγκη να μας το λέτε. Τα μηνύματα σας τα έχω πάρει. Πότε θα γίνει, πότε θα φτιάξουν τα χαρτιά, πότε θα γίνει, πώς έξοδα έχουν, πόσες ζημίες έχουν. Ένας Θεός ξέρει. Ο Θεός να βοηθήσει. Ο Θεός να βοηθήσει.
11: Να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα σε συνεργασία με τους αγρότες, με το Δήμο, με την περιφέρεια και με τον συνεταιρισμό, ώστε να μπορέσουμε να τους αποζημιώσουμε, να τους στηρίξουμε.
2: Στη σύσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου με την περιφέρεια, τους Δήμους και τους αρμόδιους φορείς, αποτυπώθηκε το μέγεθος της καταστροφής, ώστε να μπουν σε σειρά οι άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση.
12: Καταγράψουν τις τιμές ζημίας σε σπίτια και επιχειρήσεις για να δούμε να τρέξουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα την αλλαγή.
13: Θα δούμε άμεσα το πώς θα προχωρήσουμε τις αποκαταστάσεις, πώς θα προχωρήσουμε και τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις σε κάποια έργα.
2: Σοβαρές ζημιές εκτός από καλλιέργειες έχουν υποστεί σπίτια, επιχειρήσεις, οδικό δίκτυο και υδροδότηση.
5: Βιβλική καταστροφή στα φέρμα του Δήμου Ιεράπετρας, καθώς το μισό κομμάτι του οδοστρώματος κατέρευσε, ενώ τόνοι από πέτρες και φερτά υλικά έχουν καταλήξει στις αυλές των σπιτιών.
14: Ζημιές κινδυνεύσαν και άνθρωποι τις τρεις τελευταίες μέρες.
2: Επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές στο οροπέδιο Λασιθίου θα κάνει αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Από ό,τι μας ενημερώνουν φίλοι και φίλοι, ο Ανδρουλάκης ήδη είναι εκεί πέρα. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Αν πάει λιγάκι το χέρι του και τόσο, μπας και βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν τις 11, καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Θέλω σε όλους εσάς να σας πω μια όμορφη καλημέρα. Φίλες και φίλοι, να προσέχετε, γιατί το είπαμε και από την περασμένη εβδομάδα, το λέω για άλλη μια φορά, προσέχετε τις τελευταίες ημέρες που είναι του καλοκαιριού. Μέχρι να κλείσετε τα μαγαζιά, να ηρεμήσετε λιγάκι, να μην έχουμε και άλλα. Θέλω να σας πω την καλημέρα μου, πολλά πολλά φιλιά, καλή δουλειά σε όλους που εργάζονται και καλή βάρδια. Καλημέρα σας.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε

0: Με και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
1: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνη. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28970 33 182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
0: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν, τολμήσεις.
7: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Ωρα Παναγία μου.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
9: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι που έγινε πριγκίπισσα. Η ζωή της είχε τα πάνω και τα κάτω της. Αλλά στο τέλος

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: 972.
1: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
7: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
3: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
0: εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
8: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
0: Butler, τι είναι αυτό?
8: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει.

0: πουθενά.
1: Και με η Food και World.
0: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
1: Και άγχος.
0: Μηδέν. Butler Ηρακλείου. 2810-294050.
1: Butler. Η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
0: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
1: Butler. Όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
2: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

μπορούμε να είμαστε μαζί. Μια σχέση τόσο τοξική. Ξέρω όλο αυτό που οδηγεί. Ή στο χώμα ή στη φυλακή. Η μάλη της μαχολογική. Και η καρδιά που είναι μένει πολύ. Να σε μένα βγάλω το χάρτη. Δεν μου αφήνει.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Εργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28 97 3 021 93 και στο 69 70 826 607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Τώρα Παναγία μου.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
6: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
1: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: τηλέφωνο 2897 033 182.

0: Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ.

αξίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2. 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.
3: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.

0: κορυφαία και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25025.
5: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
6: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
7: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξη, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
8: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
9: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
8: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
9: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
8: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
9: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
8: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
9: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
8: Αν τολμήσει να το πει.
9: Τα θέλω όλα.
8: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28 97 3 021 93 και στο 69 70 826 607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
8: Ωρα Παναγία μου.
10: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που

0: Γιάννης, πάντα δίπλα σας.
1: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
2: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
0: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
0: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στη νοστιμιά.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
4: Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
0: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 9.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσεις να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Ωρα Παναγία μου.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
6: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να

0: και δεν κολλάει πουθενά.
1: Και με iFood και Wolt.
0: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
1: Και άγχος.
0: Μηδέν. Butler Ηρακλείου. 2810-29-40-50.
1: Butler. Η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
0: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-29-40-50.
1: Butler. Όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
1: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
0: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
1: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
0: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
2: Και τώρα,
3: και τώρα
2: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Wow!
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
3: δεν σταματούν ποτέ.
2: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
6: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση.
6: Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα

0: επιδείξεις, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
1: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
0: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
1: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
0: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
2: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
5: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35030 ή 28 970 35310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου. τηλεφωνή σου απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897 024 040.

0: Γιος Μπαξεβάνης, The Knowledge to Build.
1: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό.

0: τολμήσει να του πει!
1: Τα θέλω όλα!
0: Αμάν, τολμήσεις!
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
0: Ωρα Παναγία μου.
3: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας.
4: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση.
4: Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
4: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
5: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
5: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
5: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
5: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
5: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
2: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
2: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
7: Και τώρα,
8: και τώρα
7: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Wow!
7: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
8: δεν σταματούν ποτέ.
7: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
1: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 20.

0: αφοσιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Ακούτε 9.90.

0: εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
1: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
0: Butler, τι είναι αυτό?
1: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
0: Και με eFood και Wolt.
1: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
0: Και άγχος?
1: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
0: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
1: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
0: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.

0: ρούχα, επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
1: Και για τη βάπτιση?
0: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
1: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
0: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
1: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
0: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα,
5: και τώρα
4: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Wow!
4: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ.
4: Δεν σταματούν ποτέ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Μπένεμ.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Τώρα Παναγία μου.
0: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 9 25 8 25. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα. Υπεύθυνα. Και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Ωρα Παναγία μου.
1: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες. Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσεις να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις...

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?
2: Δεν

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972. 97,2.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.